δεν τον θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζεις τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις, δεν τον θέλεις. Με εκείνον κοιμάσαι, μα εμένα θύμασαι. Δεν τον θέλεις.

στα αστέρια με πας. Αν μου φύγεις από τον πόνο θα πεθάνω. Έχω συνηθίσει πια η ζεστή σου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

όμορφο παλικάρι που αγάπησε τσιγκάνα μου μικρή. Οι τσιγκάνοι τον σκοτώσαν, μα και σένα σε εξαπλώσαν. Αχ,

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Πατάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο. Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, ερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

γιατί καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Μην κρύβεσαι πίσω από το δάκρυ σου και μη μου λες λόγια που

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα.
0: Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Καλά, αντερχόμαστε!
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Μαζί μας είναι η Κατερίνα. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Κατερίνα. Κατερίνα. Τι φάση? Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων να τη στείλει. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων να τη στείλει είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.
1: Yeah.
0: Yeah, she's at home.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Οι ακροατές που θέλουν να ακούσουν κάποια τραγούδια θα μας τηλεφωνούν στο κινητό. Έτσι, στο κινητό, όχι στο αθερό, στο κινητό. Στο 6971-785-521 θα μας τηλεφωνείτε όλοι οι ακροατές όσοι θέλετε στο κινητό. Και αν θέλετε να βγείτε στον αέρα θα μου το λέτε, έτσι. Λοιπόν, εγώ καμιά φορά μιλάω έτσι με τους ακροατές που τους ξέρω, με ξέρουν και μπορεί να μιλάμε άνετα. Στους καινούργιους ακροατές, εντάξει, δεν θα τους φέρω σε δύσκολη θέση, ποιο τραγούδι θέλουν και αυτά. Εκτός άμα θέλουν να συζητήσουν κάτι άλλο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό, μόνο στο κινητό, έτσι, όχι στο σταθερό. Και όταν πλέον δεν θα έχουμε τελειώσουν οι ακροατές μας με τα τηλέφωνα, θα παίξουμε δικά μας τραγούδια, έτσι. Γιατί το τηλέφωνο, ας πούμε, οι ακροατές που ακούγονται στον αέρα κάποια στιγμή δηλώνουν και την ύπαρξή τους, έτσι. Λοιπόν, μόνο τηλέφωνο σταθερό, να ξέρετε. Κινητό, συγγνώμη, κινητό. Πάει και ο Ιούλιος, 27 του μηνός έχουμε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, όσοι θέλετε θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό, στο 6971-785-521, μόνο κινητό, έτσι, όχι στο σταθερό, εντάξει. Όσοι πάρετε. Και μετά όταν τελειώσουν τα τηλεφωνήματα θα βάλουμε και δικά μας τραγούδια. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηριχτής της εκπομπές μας είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής.

Επίσης το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Οι κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμπτον Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμπτον Σενίδη 4. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει το Kerewurst και το Pulitborg. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Το Σεραϊκό μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές 5:30 ώρα ανοιχτά.

Λοιπόν, το ξαναλέω και πάλι το τηλέφωνο. Θα τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Στο κινητό μόνο, όσοι θέλετε. Είναι το 6971 785 521. Έτσι, μόνο κινητό θα μας τηλεφωνείτε. Μόνο στο κινητό. Για να δηλώνουμε, γιατί καμιά φορά λέει άλλος, το παιδί μου, άντε, θέλω να ακούγονται όλοι οι ακροατές, έτσι. Λοιπόν, κάποιος που δεν θέλει να ακουστεί θα μου το πει, έτσι. 6971 785 521. Και μετά, μόλις τελειώσουν τα τηλεφωνήματα, θα πάμε να ακούσουμε δικά μας τραγούδια. Έτσι, δικές μας επιλογές. Αυτά. 6971 785 6971 785. Το γράψες? Για γράψω. 6971 785 521. Και καλή εβδομάδα σε όλους.

Καλή εβδομάδα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μόνο στο κινητό, παιδιά, στο κινητό 6971 6971 7 85 521.

0: Κύριε Γιώργο, γεια σου κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε.
1: Κατάλαβες, πρώτα του Κώστα Χατζή βάλει.
0: Ναι, περίμενε να σου πω κάτι τώρα. Τώρα, ναι. Άκου τι κάνουμε τώρα. Λέμε ναι. στους ακροατές μας, όσοι δεν θέλουν, θα μας παίρνουν στο τηλέφωνο μόνο στο κινητό. Στο κινητό, μόνο στο κινητό.
1: Γιατί όχι παίρνουν στο κινητό.
0: Για να
1: σου παρούν κι άλλοι.
0: Ναι, στο κινητό.
1: Γιατί εγώ δεν χρειάστηκε. Μια φορά με το είπες, το έβαλα στο μυαλό μου,
0: λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Γιατί να σε πω.
1: 100 χρόνια να περάσουν, πάλι δεν το ξέρω.
0: Άκου να σου πω γιατί.
1: Που λέω λόγους.
0: Να σε πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί το τηλέφωνο, το σταθερό, ο άλλος αν θέλει το πιστεύει. Καταλαβες. Εγώ θέλω τα τηλέφωνα να τα αποδεικνύει όλα. Όλα.
1: Ναι, μπράβο, δηλαδή ναι, παίρνει κατευθείαν σε σένα. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: καλύτερα, κατάλαβα.
0: Και με, εντάξει, με μερικούς ακροατές που έχω το θάρρος και με έχουν θάρρος, μπορώ να μιλήσω και να πούμε πολλά πράγματα. Σε κάποιους καινούριους όμως, θα το πιο τραγούδι θέλουν, όποιο τραγούδι θέλουν, δύο τραγουδάκια και τσάκα τα ακούσουν κατευθείαν. Εντάξει, μην φοβούνται.
1: Ναι, ναι, κατάλαβες ποιο τώρα, τον Κώστα Χατζή.
0: Χατζή ποιο, τώρα.
1: Και ένα του Στελάρα ποιο να βάλεις ρε.
0: Χατζή ποιο τραγούδι μην πες του Χατζή.
1: Ας αρνηθώ ρε. Κάνω
0: ναι,
1: ας αρνηθώ.
0: Ναι, ας αρνηθώ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι ρε.
0: Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αυτή είναι η γύφτη Παύλη αγαπά πολύ μέχρι σκοτωμό. Άμα δεν πάρεις το κορίτσι που πρόσβαλες ας πούμε σε σκοτώνουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Έχουν τέτοιο πάθος. Αγαπάνε οι γύφτη. Πιο πολύ από εμάς.
0: Τσιγκάνο, δεν σου λες γύφτη, τσιγκάνο.
1: Τσιγκάνο, ναι, καλά, ναι. Αγαπά πάρα πολύ τσιγκάνο. Δεν ξέρω, είναι το αίμα της τέτοιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όλα. Τι κάνεις,
1: είπες... Είμαι 15 χρονών, 16 αρχίζω να κάνω παιδιά.
0: Όχι,
1: στα 30 χρονών, 35 γίνονται γιαγιές.
0: Γίνεται τώρα,
1: κάνουν αυτοί.
0: Κάνουν
1: και εύκολα παιδιά και γερά. Κοίτα, Παύλη.
0: Έλα, πες.
1: Βάλει και το Στελάρα, ποιο να βάλεις, ρε.
0: Σε βάλω εγώ ένα δικό μου.
1: Α, μπράβο, να εσύ ξέρεις. Λοιπόν,
0: αν σ' αρνηθώ, του Χατζή θέλεις, έτσι.
1: Ναι, έγινε. Έγινε,
0: γεια σου. Λοιπόν, χάρη σε είδα τώρα σε λίγο, περίμενε. Τι έγινε?

0: Καλησπέρα ρε τρολαγόρη.
1: Στον αέρα.
0: Στον αέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γιατί, καλή εβδομάδα, λοιπόν, και με τη Δύση Ηλίου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Ακούς, χαρή. Λοιπόν, ναι. τι θα κάνουμε, βάλουμε τους ακροατές αυτοί που θέλουν να βγουν στον αέρα. Λοιπόν, ναι, θα ακουστούν τι τραγούδια θέλουν και τα λοιπά, και μετά θα αφού τελειώσουν οι ακροατές μας, θα παίξουμε
1: τα δικά μας,
0: τα εικοσάρια.
1: Ναι, τα εικοσάρια, ναι, οκ,
0: Ναι.
1: Ποιο τραγούδι θα βάλουμε σήμερα, θα βάλεις ένα με τον Πασκάλι Τερζή.
0: Ποιο?
1: Είναι σκάρτη.
0: Σκάρτη.
1: Πασκάλι Τερζή, είναι σκάρτη.
0: Σκάρτη.
1: Για όλο το κρατήριο, για τον Αλέκο, το φίλο μας. Αλέκο, ο Αλέκος μας ακούει.
0: Μας ακούει ο Αλέκος. Έλα Αλέκο.
1: Έλα Αλέκο, είπε δύο τραγούδια, τα έβαλε. Τώρα τα άνοιξε το ραδιόφωνο.
0: Όχι, πήρε ο Γιώργος. Ο Γιώργος πήρε πρώτα.
1: Ο Σεραίος.
0: Ναι, ο Σεραίος.
1: Ο Παρπαγιώργος, ναι, και τον Παρπαγιώργο τα τραγούδια. Το φίλο του Παρπαγιώργου, τον Καραβοκύρη.
0: Καραβοκύρης, ναυτικό.
1: Ο Σεραίος, ο Πασαραϊκός, εκεί, στα Στέρας.
0: Πασαραϊκός, ρε φίλε.
1: Έκανε Καραβοκύρης ο Παρπαγιώργος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό τα τραγούδια αφιερωμένα.
0: Ναι.
1: Και για τον Αλέκο. Το έλα Αλέκο, φιλαράκι μου, για σένα.
0: Έλα, σκάρτη, έτσι. Σκάρτη, έτσι.
1: Τα λέμε. Ναι. Τερζής, Πασκάλι Τερζής.
0: Ciao.

0: Έλα.
1: Χατζής λέει 3-4 στιχάκια εδώ και δεν του τραγουδάει αυτό.
0: Τι?
1: Άλλου τραγούδι, δηλαδή του ίδιου τραγούδι, αλλά του τραγουδάει ο Χατζής με 2-3 στιχάκια, 4.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό λέει ένα στιχάκι σαν να μην μοιάζει του Κώστα Χατζή.
0: Ναι, πες το. Θα το βρούμε και το άλλο μετά, αυτό που λέει το 4.
1: Το άλλο να βρεις ρε, το κανονικό που το πόβο.
0: Καλά, έγινε.
1: Και εκείνο είναι ωραίο, αυτό είναι δυο, μια τέτοια και δεν

0: τραγουδάκι καλά.
1: Καλώς δεν, έγινε.
0: Έγινε, Παύλη.
1: Τσάω, τσάω, τσάω.
0: Να βρεις το άλλο, το καλό.
1: Έγινε, τσάω, τσάω. Χάρη για σένα.

0: πίστεψε με.
1: Για το φίλο μου το Χάρη εκεί που το ζήτησε. Καλησπέρα Αλέκο, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τι θα κάνουμε σήμερα, τους λέω τους ακροατές.
2: Λοιπόν,
1: περίμενε.
2: Σήμερα θα βάλουμε.
1: Περίμενε να σου πω αυτό που θέλω να σου πω.
2: Ναι, λοιπόν, πες μου.
1: Σήμερα τους λέω τους ακροατές ότι θα
2: μας. Το άκουσα αυτό, Παύλο, το άκουσα. Πολύ καλό είναι αυτό.
1: Και μετά όταν σταματήσουν τα τραγούδια.
2: Ναι, βάζει δικά σου τραγούδια.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί το τηλέφωνο το παρασκηνιακό, άλλο άμα θέλει το πιστεύει. Εγώ θέλω να αποδεικνύω το τηλέφωνο, κατάλαβες.
2: Κατάλαβα, ναι. Καλά, αυτό καλό είναι.
1: Αλέκο, έλα, Αλέκο.
2: Ευχαριστώ το φίλο μου, το Χάρη, για την αφιέρωση που μου έκανε.
1: Το καρπούστο.
2: Λοιπόν,
1: το
2: καρπούστο. Τώρα να πω εγώ δύο τραγούδια. Δύο τραγουδάκια θέλω.
1: Ποιο?
2: Το ένα για τα μάτια του κόσμου.
1: Ναι.
2: Του Χρήστου Αυγερινού, ο οποίος συγχωρέθηκε.
1: Ναι. Ωραίος.
2: Και το άλλο του Πάνου Μαρίνου, άδικα χάνει τον καιρό σου με μένα το παλιόπεδο, αφιερωμένο στο Χάρη.
1: Μ' αρέσει
2: το φίλο μου τον απίθανο.
1: Ακούς, αυτός ο Μαρίνο, ο Πάνος Μαρίνος μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγουδιστής.
2: Πάρα πολύ, εμένα εγώ όταν ερχόταν εδώ στην Κατερίνη, τότε ήμουν και ανήπατρος, βέβαια πήγαινα τον έβλεπα.
1: Ναι.
2: Έχω και μια φωτογραφία μαζί του.
1: Ναι. Πάνος Μαρίνος, ωραίος.
2: Ναι, με τον Πάνο Μαρίνο έχω και μια φωτογραφία μαζί του.
1: Ερχόταν στην Κατερίνη αυτός, ερχόταν Κατερίνη.
2: Ερχότανε τακτικά.
1: Ναι.
2: Ερχόταν τακτικά και τραγουδούσε εδώ στα μαγαζιά της Κατερίνης. Βέβαια, ναι. Μιλάμε τώρα για 1975 και βάλε να πούμε.
1: Πρόσφατα.
2: Όχι, 75.
1: Πρόσφατα, ναι. Το καρπούζι, έφαγες καρπούζι, παίρνεις καρπούζι, σ' αρέσει?
2: Παίρνω, πήρα από τον Κώστα από εκεί το Δήμουλο.
1: Ωραίο καρπούζι έχει.
2: Κοίταξε τώρα, το καρπούζι είναι της εποχής.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα σε λίγο θα τελειώσει.
1: Ναι.
2: Δεν κρατάει πολύ το καρπούζι.
1: Ναι, μ' αρέσει το καρπούζι.
2: Ναι, μ' αρέσει πολύ. Πολύ, ειλικρινά το λέω, πολύ μ' αρέσει να πούμε.
1: Λοιπόν,
2: με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, τελείωσε.
1: Για τα μάτια του κόσμου, έτσι.
2: Για τα μάτια του κόσμου, ναι, του συγχωρεμένου του Χρήστου του Αυγερινού.
1: Και άδικα χάνεις τον καιρό σου, okay.
2: Και το άλλο, άδικα χάνεις τον καιρό σου με μένα το παλιόπεδο.
1: Okay.
2: Αφιερωμένο στην οικογένειά μου, προσωπικά σε σένα, στο φίλο μου το Χάρη, τον Απίθανο. Στον κύριο Γιώργο, και στον κύριο Γιώργο το αφιερώνω.
1: Ναι.
2: Που πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο.
1: Οκ.
2: Και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
1: Έγινε.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Γεια στρολόμορφο αγόρι, γεια.
2: Άντε, ναι, αγαπητέ.
1: Γεια σου, ρε Αλέκο. Έλα, Αλέκο. Ο Βασιλείου είναι, Αλέκο.

0: Τι κάνεις, τρολαγόρια, τι κάνεις?
1: Όλα καλά ρε, καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία, να έχει ολούς ο κόσμος.
0: Τι λέει, πώς θα πας, καλή εβδομάδα καταρχάς.
1: Ναι, αφού σου είπα, καλή εβδομάδα, να έχει υγεία ολούς ο κόσμος, να μάθουμε μια χαρά όλοι.
0: Τι λέει, πώς θα πας?
1: Όλα καλά.
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Καρπουζάκι γεύει, με τυράκι, λίγο πεπόνι, αυτά.
1: Η λίτσα πάει, η λίτσα πάει καλά. Με λίτσα, να δώσω τυρί με ελιά και καρπούζι.
0: Εγώ ήμουνα σε ένα μαγαζί με αυτά βολιώτικα, αυτά εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε ανοίξει και είχε τσιπουράδικο βολιώτικο, ας πούμε, και είχε, μου κάνει φοβερή εντύπωση που είχε, πώς το λένε, ρεβίθια βραστά σαν μεζέ. Είχε και τα υπόλοιπα, αλλά είχε και αυτά, ας πούμε. Ναι, και ήταν πολύ ωραία. Ήταν. Μπράβο.
1: Ρε Παύλο, να σου κάνω το τσιπουράκι, πάει πάντα με μεζέ καλό. Σου είπα, άμα έχεις φασόλια γίγαντες, άμα έχεις παντάρια με ελαιόλαδο και εξιδάκι, πιπεριά καθερή, ατζούγια. Έχει κι άλλα, τσιπουράκια, μου κάνω καλό μεζού. Κάθε ένας εντάξει, βγάζει αυτό που γνωρίζει, αυτό που ξέρει να δίνει και κάπου του δείχνουν. Αλλά να σου κάνω, το καλύτερο τσιπουράκι το έχουν οι βολιώτες.
0: Ναι.
1: Έχουν καλό μεζέ οι βολιώτες, άμα πας εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τους βολιώτες άμα πας εκεί μέσα, τους λένε στο παρατσούκλι.
0: Πώς?
1: Τους λένε αστριακούς, γιατί κάποτε όταν ήρθαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, οι βολιώτες σηκώσαν αστριακιά σημαία, γιατί ήταν η Βασίλισσα Φρυδερίκη αστριακιά. Και δεν τους πειράξαν οι Γερμανοί και από τότε τους λένε αστριακούς. Εκεί άμα πας και καλό τσιμπούρ και καλό μεζέ.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πάει και για αυτό το ξέρω.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πες μου ποιο τραγούδι θες να ακούσεις τώρα.
1: Δύο τραγουδάκια βάβλα να χάσω εγώ και τα δύο στον Κυριό, τον Σερέο και σε όσους αγούνε. Το ένα είναι από τον Μανώλη, από τον Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν κάνω 10 εισαιρετικές, δεν κάνω 2 πατρίδες. Θα είναι το αγαπημένο μου αυτό. Και το άλλο είναι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο που του άρεσε πολύ τον κύριο Λάκη. Δυσχωρεμένο. Από το ράδιο Μάνο. Πατέρα μας μεγάλος. Αυτά τα δύο βάβλα.
0: Να σε πω κάτι. Να σε πω κάτι.
1: Λέγε.
0: Τώρα, κοίταξε, τα τραγούδια που με έχει. Βασικά, ό,τι μου ζητάνε οι ακροατές, ό,τι μου ζητάνε οι ακροατές, εγώ το μεταδίδω. Δεν έχει σημασία αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Το τραγούδι που δεν μ' άρεσε καθόλου όταν ήρθα στο Μάνος ήταν το πατέρα μου, μας μεγάλωσε.
1: Αυτό ήταν το αγαπημένο του κύριου Λάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το αγαπημένο του. Εγώ το θυμάμαι, εγώ δεν ήμουν επιχειρηγά.
0: Κοίταξε.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Άκουνα
1: αυτό το τραγούδι το έπαιζε και το έλεγε. Ήταν το αγαπημένο του.
0: Περίμενε να σου πω. Εμένα αυτό το τραγούδι δεν μ' αρέσει καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Ό,τι μου ζητάνε οι ακροατές, δεν έχει σημασία αν εμένα μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Ό,τι μου ζητάνε οι ακροατές, το μεταδίδω, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αυτό το τραγούδι.
1: Είσαι ωραίος. Για όσα αγαπάω, είσαι καλό παιδί.
0: Όχι, δηλαδή. Παιδί μου, από τη στιγμή που θα με πάρει άλλο τηλέφωνο και μου ζητήσει ένα-δύο τραγούδια, εγώ τα μεταδίδω, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αυτό το τραγούδι που λέει Πατέρα μας μεγάλωσες ήταν το τραγούδι που δεν μου άρεσε ποτέ. Και δεν το βάζα ποτέ εγώ σε εκπομπή μου, δηλαδή. Εκτός που.
1: Ξέρω, εντάξει, έχει περάσει από πολλά σκαλοπάτια και μπορεί αυτό να μην σου αρέσει, να μην σε αγγίζει, αλλά τον κύριο Λάγη, λόγω που ξέρω πώς μεγάλωσε.
0: Και εμείς
1: είμαστε. Η ιστορία του την ξέρω. Μου άρεσε αυτό το τραγούδι πολύ για αυτό.
0: Περίμενε, να σε πω. Και εμείς χάσαμε τους γονείς μας, δε.
1: Αλλά ναι.
0: Πρόσεχε,
1: εσένα σε μεγάλωσε, σε σπούδασαν. Ναι, αλλά ο κύριος Λάκης πέρδα που λέει.
0: Τώρα δεν μιλάω για τον κύριο Λάκη, εγώ εμένα.
1: Όχι, ναι, γενικά μιλάω. Δεν μιλάω για τον κύριο Λάκη, να προσβάλλω κάτι. Εγώ να του λέει καλά, όχι όσο τιμή είναι, δεν είναι να πάω και ψυχή του εκεί που είναι. Να είναι καλά να μας ακούει από εκεί πάνω.
0: Περίμενε.
1: Αυτό να σου πω, αυτό ήταν το αγαπημένο του, γιατί σου λέω.
0: Περίμενε να σου πω. Εμένα δεν μου άρεσε κλάψα. Δηλαδή το τραγούδι αυτό δεν θέλω να το ακούω. Με στεναχωρεί δηλαδή. Καταλάβες, γιατί και εγώ τους γονείς μου έχασα. Λοιπόν, χίλιες ξενιτιές το τραγούδι.
1: Το ένα είναι, είπαμε, από τον Νίκο Ξανθόπουλο, δεν κάνουν 10 ξενιτιές, δεν κάνουν μια πατέρα. Και το άλλο είναι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, πατέρα μας μεγάλο. Τα δύο.
0: Οκ, έγινε. Τα ακούς τα τραγούδια κατευθείαν και τα δύο. Φιλιά.
1: Να είσαι καλά, Παύλα. Να είσαι καλά,
0: ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γεια σου.

0: Κάτσε να βάλω τα ακουστικά μου τώρα. Λοιπόν, έλα Νίκο, ναι. Καλησπέρα Νίκο.
1: Ναι, ναι. Άκου, άκου, Παύλε, εγώ για μένα είναι όπως ακριβώς τον λέω. Δηλαδή και ο Καζαντζίδης είναι σε αυτό το στυλ.
0: Έχει και χαρούμενο. Έχει...
1: Δικιά μου γνώμη είναι αυτό και
0: ναι,
1: δεν θέλω
0: καλά,
1: να
0: πω. Καλά, ναι, σίγουρο, σίγουρο, σίγουρο. Καθένας έχει την άποψή του.
1: Και ναι, ναι, και εντάξει, να σε πω, δεν χρειάζεται
0: και,
1: να το
0: σκεφτεί. Και να σε πω, να σε πω και
1: δεν λέω ότι εγώ πρόσεξε. Βασικά συγκινούμαι όποιο τραγούδι να μιλάει για τον πατέρα και για τη μάνα. Ναι, όποιο τραγούδι, ναι. Όποιο τραγουδάει και ό,τι και να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα αυτό το έχω, δηλαδή είναι τέτοιο.
0: Με στεναχωρούν. Εμένα αυτά τα τραγούδια με στεναχωρούν και δεν θέλω να τα πω.
1: Δεν σε στεναχωρούν. Και γιατί άμα ακούσουν Καζαντζίδη με τα στενάχωρα τέτοια.
0: Ναι.
1: Τι νομίζεις, δηλαδή τώρα ο καθένας αυτό που θέλει να ακούσει, αυτό που είναι
0: έτσι,
1: η στιγμή
0: έτσι.
1: Εκείνη, θα βάλει τα όλα
0: εγώ,
1: μαζί,
0: εγώ ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, αρέσει δεν
1: ναι,
0: αρέσει.
1: Ναι, καλά κάνεις, και καλά εσύ, εντάξει, είσαι σε άλλη τέτοια. Εγώ παράδειγμα λέω τώρα ότι αυτά τα τραγούδια είναι στενάχωρα, όντως
0: και,
1: είναι στενάχωρα.
0: Και μετά έκανα και κάτι άλλο, Νίκο. Δηλαδή, λέω, παιδιά, όχι στο σταθερό τηλέφωνο, μόνο στο κινητό. Να ακουγόμαστε.
1: Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα σε αυτό.
0: Όχι,
1: κατάλαβε το λέω.
0: Ναι,
1: παλιά.
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ λέω τώρα, είπα και κάτι ακόμα. Λέω, παιδιά, όσοι θέλετε, μας τηλεφωνείτε στο κινητό, να ακουγόμαστε. Να ακου... Γιατί το σταθερό τηλέφωνο δεν μπορώ να του βγάλω στον αέρα. Δεν βγαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και
1: κατάλαβα.
0: Αν θέλει ο άλλο το πιστεύει το τηλέφωνο αυτό, αν θέλει πιστεύει την ύπαρξη του Μίτσου του Γιάννη, ενώ όταν ακούει κάποιο φωνή, τον Νίκο Φερρυπίν.
1: Ναι,
0: πιστεύει,
1: κατάλαβα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλεις αγούδια?
1: Τι λέει, άλλο καλά?
0: Καλά, καλά, όλα μια
1: κάνεις
0: καλά.
1: Κανένα μπάνιο?
0: Ναι, έχω κάνει, όχι πολλά, λίγα και καλά.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Εσύ έκανες?
1: Τώρα μας είπαν και οι γιατροί, ξέρεις, η ηλικία μας τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μας λένε κάτι μπάνια, κάτι μπάνια.
0: Ναι, για να το λένε. Περπατάς καθόλου?
1: Για να το λέει κάτι ξέρουν αυτοί.
0: Περπατάς καθόλου, περπατάς? Περπατάς καθόλου?
1: Ναι, δεν περπατάω. Περπατάω στο κτήμα. Εγώ στο κτήμα ρίχνω υδότα κάθε μέρα.
0: Τι έχεις μέσα, τι έχεις στο κτήμα μέσα?
1: Από όλα. Μπαξέδες, κάτι κουτούλες είχα και κάτι κουνέλια.
0: Μπράβο, ρε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Αρέσει, ναι.
1: Εγώ να σου πω, είμαι αυτάρχης κατά 6 μήνες το χρόνο από ζαρζαβάτια.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Ξέρεις, αυτό που κάνεις εσύ το γουστάρουν πάρα πολύ αυτοί που είναι από την πόλη.
1: Εγώ το κάνω γιατί πρώτον από υγεία. Βασικά ξέρω τι τρώω.
0: Ναι.
1: Και πότε το τρώω και τι κάνω, όλα τα πάντα.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Εντάξει, πάση περιπτώσει τώρα ο καθένας. Εγώ έχω τη δυνατότητα γιατί είμαι σε μέρος, ας πούμε, τέτοιο που μπορώ να το κάνω. Άλλος δεν την έχει τη δυνατότητα αυτή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Μπράβο.
1: Έτσι είναι ο πρόβλημα.
0: Θες κάνα τραγουδία.
1: Τι να πεις τώρα, άσε μου, βάλει ό,τι θέλεις εσύ, βάλει ένα εικοσάρια τέτοιο και συνέχισε την εκπομπή όπως την κάνεις.
0: Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Νίκο. Να είσαι καλά. Μόνο που πήρες τηλέφωνο Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, καλό βράδυ και καλή συνέχεια και χαιρετίσματα σε όλους.
0: Καρπουζάκι έβγαλες? Έβγαλες κανένα καρπουζάκι?
1: Εδώ η περιοχή μου δεν βγάζει καρπούζια, πεπόνια βγάζει.
0: Πεπόνια.
1: Πεπόνια, ναι.
0: Ωραία τα πεπόνια.
1: Είναι βαρχή σου κόμμα, δεν ξέρω, δεν τα ξέρεις. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, άλλη φορά θα τον αλύσουν.
0: Οκ, οκ. Χάρηκα, χάρηκα Νίκο. Να σε καλά. Να σε καλά. Ωραίος ο Νίκος. Μπράβο, ρε Νίκο. Μπράβο. Και μπράβο στους ακροατές που μας παίρνουν τηλέφωνο και τα συζητάμε και τα μιλάμε. Και έτσι πρέπει να υπάρχει. Στο σταθερό τηλέφωνο, ο άλλος θα μάθει να πιστεύει ότι έχει γραμμή. Το στροφάρισα κάποια στιγμή και πέραν τηλέφωνο σταθερά και μετά λέω κάτσε ρε φίλε, όμως όλος άμα θέλεις σε πιστεύει και λέω όχι, τέλος το σταθερό τηλέφωνο, το κινητό και εντάξει πάρει τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα, θέλω να ακούσω δύο τραγούδια και τέλος, δεν χρειάζεται να πεις ούτε όνομα να πεις αν φοβάσαι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το κινητό μας είναι 6971-785-521. Είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα και περνάμε καλά. 6971-785-521. Έλα Δημήτρη. Τι κάνεις Δημήτρη? Είσαι καλά?
2: Έλα, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, μ' ακούς. Έλα, πες.
2: Λοιπόν, βάλε μου δύο τραγούδια του Αντύπα.
0: Ποιο θες?
2: Ένα είναι το εννοείται,
0: ναι.
2: Και το άλλο είναι στο περίπτερο πάω που λέει.
0: Στο περίπτερο πάω, έτσι λέγεται.
2: Εντάξει.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εμένα πέφτει από τον Δημήτρη το, με τον προπό, τον προποτζή.
0: Έλα, πού ακριβώς είναι ο προπό σου, να το αρθεί και ο κόσμος που, που τυχόν δεν ξέρει.
2: Που είμαι.
0: Ναι, τον προπό.
2: Είμαι στον Εγκλέζικο, Νικολάου Πλαστήρα 3α.
0: Πώς.
2: Νικολάου Πλαστήρα 3α στον Εγκλέζικο.
0: Το καλύτερο προπό. Έγινε. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πολύ.
0: Εννοείται και το άλλο πώς το είπες.
2: Εννοείται και το άλλο στο περίπτωρο πάω.
0: Οκ, τα ακούς. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια.

0: Βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με γαλαζομουσταρδί μάτια.
1: Ναι.
0: Έβαλες?
1: Έβαλα. Τώρα εδώ μόλις στο τραπεζάκι μου εδώ πίνω.
0: Τι πίνεις?
1: Κρασάκι.
0: Ναι. Είσαι, σ' αρέσει το τσούζι δηλαδή, ε? Πίνεις κρασί δηλαδή.
1: Έκανα, μη φανταστείς, εντάξει.
0: Ναι. Όχι, καλό είναι.
1: Ένα ποτηράκι, δύο, εντάξει, μέχρι εκεί παραπάνω.
0: Καλό είναι. Όλα χρειάζεται, Γι' αυτό βάλε 100 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλαζοκίτρινα μουσταρδί μάτια.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Παλιά είχα μια εκπομπή, το λέω τώρα στους ακροατές εδώ του Μάνους, από Θεσσαλονίκη, και την είχα, ξέρεις, εγώ είχα μια τρέλα να βγάζω έτσι παράξενες επωνυμίες και παράξενες εκπομπές έκανα. Και την είχα βγάλει άλλα γούστα για μια φούστα, μίνι, μάξι και σκιστή και πτυσσόμενη μαζί. Άλλα, πρόσεχε η επωνυμία, άλλα γούστα για μια φούστα, μίνι, μάξι και σκιστή και πτυσσόμενη μαζί. Και
1: πείτε,
0: ξέρεις κάτι, ο εκφωνητής πρέπει να αναλλάσσεται. Δηλαδή, όταν ήμουνα στην ΕΡΤ, έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου που έκανε εκπομπές πριν από μένα, λέει, πώς γίνεται να έχεις τηλέφωνα? Του λέω, μα εσύ μιλάς μια ξύλινη γλώσσα. Και καλά, δίθεν πρεστίζει, είμα τσιμούρι, χλίδα κτλ. Ο κόσμος θέλει απλά πράγματα, ταπεινά, σεμνά. Λοιπόν, βάλε 700 κιλά κρασί, ποιο τραγούδι θες?
1: Θα ήθελα κάτι από το Όλη Βοσκόπουλο, μου λες.
0: Βοσκόπουλος. Ωραίος ο Βοσκόπουλος, μ' αρέσει και εμένα.
1: Θέλω να πω την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές και ακροάτες που ακούνε Ράδιο Μάνος. Να έχω μια καλή εβδομάδα. Με υγεία και αγάπη βασικά για όλο τον κόσμο. Έτσι.
0: Δεν μου λες από τους τραγουδιστές τους παλιούς και τους καινούριους, ποιος αρέσει? Ποιος αρέσει από
1: τους παλιούς? Παλιούς εννοείς?
0: Ναι, από τους παλιούς.
1: Κοίταξε, αν μ' αρέσει ο Στράτος Διονυσίου.
0: Ωραίος.
1: Ο Μυτιλινέος.
0: Ωραίος.
1: Ο Πουλόπουλος.
0: Τέλειος.
1: Πολύ καλός, πολύ ωραία τραγούδια έχει ερμηνεύσει και ο Πουλόπουλος.
0: Πουλόπουλος, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο Μανώλης Αγγελόπουλος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και άλλοι πολύ, δηλαδή.
0: Ο Καζατζίδης αρέσει?
1: Ορίστε.
0: Ο Καζατζίδης αρέσει, ο Καζατζίδης?
1: Όχι, μ' αρέσει, εντάξει, είχε, ήταν φωνή. Είχε βγάλει, ναι.
0: Ο Καζατζίδης ήταν καθαρά. Ναι, ο Καζατζής ήταν καθαρά αντρικός τραγουδιστής, κατά το πλήστον.
1: Ναι.
0: Ο Αγγελόπουλος ήταν, έπιανε και γυναίκες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έπιανε και λίγο γυναίκες και πια άντρες. Ναι. Αλλά ο Καζατζής ήταν, ήταν καθαρά αντρικός τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Τις παλιές τις ερμηνεύτηκες, τις Τζένι Ιβάνου.
0: Ναι, καλά.
1: Έτσι,
0: αυτή είναι
1: της Αγγελαρίου. Μη σε πόρσεις, για δηλαδή η Βούλα Πάλα. Η Μαυράκη. Και άλλη τώρα που δεν μπορώ να το θυμηθώ. Η Μέρι Λίντα μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Με το Μανώλη Χιώτη έτσι που είχαν γυρίσει κάπου με... πολύ παλιά. Ναι. Τα ακούγα αυτά τα τραγουδάκια. Πολύ ωραία, να μείνανε όλα έτσι στην ιστορία.
0: Ωραία.
1: Για να μείνουνε, Παύλο.
0: Λοιπόν, Αγγελό, Βοσκόπουλος μου λες, έτσι.
1: Ναι, μην μπερδεύεσαι, Βοσκόπουλο μου λες.
0: Έγινε, τσάω.

0: ρε Αλάνη.
1: Πού είσαι τρελαγόρη, άκουσες την καλυψό.
0: Πού είσαι τρελέ.
1: Άκουσες την καλυψό και τρελάθηκες.
0: Ναι ρε, που καλυψό ήτανε.
1: Η καλυψό ήτανε, έλα που δεν ξέρεις.
0: Άντε ρε γάμο το βελά μου. Πού είσαι ρε, τώρα βγήκα έξω.
1: Περίμενε,
0: ρε,
1: περίμενε, μίλα
0: πού
1: λίγο.
0: Πού ρε που είσαι,
1: Μίλα πιο ωραία ρε. Πιο, στον αέρα είμαστε.
0: Ναι, δε, τι, εντάξει, τι λέω,
1: δεν όχι, κράτα λίγο επίπεδο.
0: Κανονικά, εγώ είμαι μορφωμένος άνθρωπος.
1: Ναι, πολύ, πολύ μορφωμένος, βλέπω, βλέπω.
0: Λοιπόν, τι κάνεις, δεν ναι.
1: Καλά, όλα καλά.
0: Καλά.
1: Ναι, για πες.
0: Η καλύψη τι κάνει, να πω, της δώσεις χαιρετισμούς.
1: Ναι, σ' ακούει, ευγενικά, όμορφα.
0: Να, της δώσεις χαιρετισμούς από μένα, να πούμε, εντάξει. Κάποτε θα ευωδώσει αυτό το,
1: ναι, το,
0: το σύμπλεγμα να πούμε.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε.
1: Το ειδήλω, ναι.
0: Α, τις αφιερώσω κανένα δυο τραγουδάκια.
1: Ποιο δες.
0: Ένα με τη Χατζή θα με βάλεις εκείνο, κανείς δεν θα μπορέσει.
1: Ναι.
0: Και να με βάλεις με το Μαγιόν με Μανώλη Χιώτη να πούμε. Πολλές φορές.
1: Ωραία. Μετά από αυτό.
0: Μ' αρέσει το μπουζούκι τώρα το άρθρο.
1: Ναι, έγινε. Ωραία, έγινε.
0: Τρελά είναι. Άντε.
1: Τσάου, τσάου.
0: Άντε.

Λοιπόν, Ζαφύρη, το επόμενο τραγούδι, τα τραγούδια τα δύο είναι δικά σου, για το φίλο μας το Ζαφύρη. Λοιπόν, ξαναλέω και πάλι, μπορείτε να επικοινωνείτε μόνο στο κινητό 6971 785 521, ό,τι θέλετε. Ό,τι τραγούδι θέλετε, εμείς το παίξουμε. Μας αρέσει, μας αρέσει, εμείς το παίξουμε. Ό,τι τραγούδι μας ζητάτε και κατευθείαν κιόλας. 6971 785 521. Γράψτε το σε ένα χαρτί κάπου, 6971 785 521. Μισό λεπτό λίγο. Ζαφύρη, για σένα.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου. Σας ακούω.
1: Ένα τραγούδι θα ήθελα.
0: Ποιο?
1: Το υπάρχον του Καζαντζίδη.
0: Okay. Το όνομα σου?
1: Αθανασία.
0: Έγινε Αθανασία, το ακούς τώρα. Πού είσαι?
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Έγινε, οκ, το ακούς τώρα. Από?
1: Την είδαμε.
0: Ποια περιοχή είσαι, ποια περιοχή? Λοιπόν, περίμενε λίγο. Καζαντζίδης υπάρχω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το υπάρχω, οκ. Okay. Έγινε, το ακούσουμε τώρα.
1: Εδώ.
0: Εντάξει, έγινε. Τα ακούς τώρα κατευθείαν. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γεια σου. Ζαφύρη, προηγείται γυναίκες. Το επόμενο δικά σου είναι, Ζαφύρη.

Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Ζαφύρη. Ζαφύρη, για σένα αφιερωμένο. Γεια σου Ζαφύρη. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι. Γεια σου Γιώργο. Τώρα Γιώργο, σε λίγο. Ζαφύρης, αφιερωμένο. Αυτό και το επόμενο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Από τη Μαρία,
0: ναι.
1: Στην Κατερίνα και στο Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Από τη Μαρία.
1: Από τη Μαρία, στην Κατερίνα και στο Βαγγέλη.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ.
1: Αφιερωμένο.
0: Έγινε. Πες.
1: Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη του Μητροπάνου.
0: Ποιο, ξαναζητώ.
1: Okay. Ναι, στη Θεσσαλονίκη του Μητροπάνου.
0: Οκ, okay. Ξαναζητώ.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηριχτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά. Παρακαλώ.
1: Ε?
0: Έλα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Παύλε.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Παύλε.
0: Τι λέει.
1: Λοιπόν, θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποιο.
1: Ένα του Μιχάλη Βιολάρη, τούτο το πρωί, τούτο το φιλί.
0: Βιολάρης. Ναι, τούτο το φιλί. Έτσι λέγεται.
1: Ναι, τούτο το πρωί, τούτο το φιλί και τα σκόρπισε ο άνεμος του Γρηγόρη Μπιτκότση.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά Παύλε, ακούω τις εκπομπές σου, μια χαρά, καλή παρέα μας κάνεις.
0: Τι λέει.
1: Καλά, όλα χρειά... καλά ρε Παύλε, όλα καλά.
0: Θα πας, πας διακοπές, για είσαι εδώ.
1: Όχι, δεν πάω διακοπές, όχι.
0: Να, δεν σ' αρέσουν.
1: Εδώ,
0: σ' αρέσει η θάλασσα, χόμπι, έχεις καν χόμπι, τίποτα.
1: Η θάλασσα μου αρέσει για να πίνω καφέ. Σοβαρά, πάω κάθομαι εκεί σε κάποια καυτέρια που αντικρίζω τη θάλασσα, να χτυπάει και λίγο αεράκι και μ' αρέσει, αλλά okay, όταν ήμουν νεότερος έκανα μπάνια, αλλά...
0: Και, να σε πω κάτι, γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται, γάμο
1: γαλό. Κοίτα Παύλε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, η οικογένειά μου ήταν γεωργική και το καλοκαίρι βάζαμε καπνά μέχρι να βγάλω το γυμνάσιο. Οπότε, Σαββατοκύριακα πήγαμε φίλους.
0: Βουνίσκες.
1: Αλλά αυτό με απομάκρυνε, πώς να σου πω, ότι δεν την νοσταλγούσα, πήγαινα για την παρέα μου.
0: Να σε πω κάτι, η θάλασσα έχει καλές, έχει καλές ιδιότητες, ειδικά τώρα στην ηλικία που είμαστε.
1: Σίγουρα.
0: Έχει καλές ιδιότητες και άμα ρωτήσει ένα γιατρό να σου πει. Οπότε στα ρηχά μπορείς να κάνεις έτσι μια μπεις μέσα.
1: Όχι, εντάξει και μπάνιο ξέρω και τα λοιπά, αλλά πώς να σου πω, δεν με τραβάει. Ενώ όταν παντρεύτηκα και τα παιδιά ήταν μικρά και τα λοιπά, πήγαινα με τα παιδιά, παίζαμε ξέρω εγώ μέσα στη θάλασσα, ξέρω βόλι και τα λοιπά, με μπάλες, τώρα τ' άλλο πώς να σου πω. Αλλά όταν μεγαλώσανε πλέον και πηγαίνανε μόνα τους, από τότε αρέωσα κακά τα ψωμάκια και διακοπές πήγα σε πάρα πολλά νησιά.

0: Πήγα σε 20 νησιά τουλάχιστον.
1: Μπράβο ρε Παναγιώτη, μπράβο. Κοίταξε.
0: Δηλαδή ας πω ότι πήγα Κρήτη, πήγα Κύπρο, πήγα Ρόδο, πήγα σκάνδα, Λέσβο, πήγα Αθήνο, πήγα Χίο,
1: μπράβο,
0: Θάσο, Σποράδες, Αλόνισο, Σκιάθο.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ. Έφυρα, Παξούς, Κιτάκι.
1: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, Παναγιώτη, μπράβο.
0: Αλλά τότε ας πούμε και πήγαινε οικογενειακός με το αυτοκίνητό μου, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: Παναγιώτη.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, γύρισα πάρα πολύ καλά και νιώθω ότι τα έχω χορτάσει.
1: Μπράβο.
0: Εκείνο που νοστάλγησα, ξέρω τώρα και θέλω να πω έτσι ένα Σαββατοκύριακο, να πάω πάνω στις πρέσβες, γιατί εκεί υπηρέτησα.
1: Ναι.
0: Ως έφεντρος αρτυπολογαγός.
1: Ναι.
0: Με σε ένα χωριό, Λεμός λέγεται.
1: Ναι. Και έχεις εμπειρία και αναμνήσεις.
0: Έχω γλυκές αναμνήσεις. Τώρα δεν ξέρω γιατί πολλοί φίλοι σίγουρα θα έφυγαν.
1: Ναι.
0: Είχα πολύ καλές σχέσεις και όταν τα παιδιά πάλι ήταν μικρά, πήγα δύο Σαββατοκύριακα σε διαφορετικά χρόνια. Μιλάμε, βγαίναν από τα σπίτια, μ' αγκαλιάζαν και τα λοιπά. Είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις.
1: Είσαι καλός άνθρωπος, ακούγεσαι. Είσαι καλός.
0: Όχι, δεν ξέρω το αν είμαι καλός ή όχι, εντάξει, για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά
1: φαίνεσαι.
0: Εγώ προσπαθώ τουλάχιστον να μην κρύψω αυτό που είμαι.
1: Ναι. Και είσαι τουλάχιστον κοινωνικός άνθρωπος, άνετος, πολύ άνετος. Μπράβο.
0: Με όλους δεν είχα πρόβλημα, κακά τα ψέματα.
1: Κοίταξε, μέχρι τώρα οι όλοι οι ακροατές που μας πήραν τηλέφωνο ήταν πολύ άνετοι και εμένα αυτό με χαροποιεί και με δίνει πώς από δύναμη ρε παιδί μου στην εκπομπή.
0: Κοίτα, δηλαδή, σίγουρα είναι ποτέ καλό. Δεν είχα πώς να πω το κόμπλεξ με το κοινό, γιατί αν θέλεις και δουλειά που έκανα για παραπάνω από 20 χρόνια με κοινό είχε, ήμουν τραπέζικος.
1: Τι, και να βγει στον αέρα τι έγινε, να μου βγει στον αέρα τι έπιες.
0: Δεν έγινε τίποτε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τούτο το πρωί.
0: Τούτο το πρωί, τούτο το φιλί.
1: Ναι.
0: Και τα σκόρπισε ο άνεμος.
1: Οκ, έγινε.
0: Του Γρηγόρη Μπιθκότη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα και σε όλο το ραδιομάχο.
1: Μπράβο, ναι, για την
0: πρώτη. Ευχαριστώ, Παλέ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν. Να θυμίσουμε για μια ακόμα φορά ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδιο Συνίδη 11, η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet, Λάμνια Σονίδη 4. Έλα Γιώργο. Πες.
2: Ακούς.
1: Η Κατίνα, περίμενε λίγο. Η Κατίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60. Αυτά. Και το Σεραϊκό. Έλα, σε ακούω, πες.
2: Ακούω, θέλω να βάζω το τραγούδι. Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς του Μητροπάνου.
1: Ναι.
2: Και το άλλο είναι.
1: Ψεύτησε. Αφού σε αγάπησε, μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή.
2: Ναι,
1: με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια.
2: Τον Παναγιώτη στο σχολάκι.
1: Αυτός παντρεύτηκε, Ράστονα. Παντρεύτηκε. Και ο αυτός και ο Ανδρέας παντρευτήκανε.
2: Ακούω.
1: Ναι.
2: Και στη Δήμητρα.
1: Την αγάπη μας.
2: Στον Γιώργο που παίρνει τηλέφωνο, στον κύριο Γιώργο και στον κύριο Στέλιο.
1: Ξέρω, ναι.
2: Και στον Παναγιώτη, στον Γιώργη στο, που είναι στην εκπομπή και σε ποιον άλλο.
1: Και στον Βασίλη τον Τίφανης, να πούμε περίμενε λίγο. Ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Βασίλης ο Σαλονικιός έκανε με το Ζάνιο. Τέλος που θέλω να καταλήξω. Κάνει εκπομπές στο. Περίμενε, ρε, τώρα για σένα, ρε. Κάνει εκπομπές στο Μουσικό Γαλαξία. Κάνει από το πρωί 8 η ώρα και κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Ο Βασίλης ο Σαλονικιός. Άμα ιντερνετικό όμως είναι. Πρέπει να χτυπήσετε Παύλος Βασιλείου live και βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας και τον ακούτε και. Είναι πολύ καλός και ο Βασίλης και ο Γιώτης και η Δήμητρα. Λοιπόν,
2: πολύ ωραία είναι, ακούς.
1: Αυτά
2: να λέγε. Να πούμε ένα τραγούδι τελευταίο, αβάζεις που λέει πόλη πάνω, που λέει χρειάζονται.
1: Το βιολί τσιγκάνε.
2: Όχι, είναι πολύ πάνω που
1: λέει. Έλα, πες το. Πικραμένη μάνα.
2: Όχι πικραμένη μάνα, το άλλο. Πες το, ναι.
1: Πες το, ρε, άντε. Άντε, ρε, κάνω και φαγητό εγώ παράλληλα. Λέγε, πες.
2: Ναι, πέρα, θα πω. Θα ανέβω και θα τραγουδήσω πιο ψηλότερο βουνό. Αυτό θα είναι της πολύ πάνω.
1: Όχι. Αυτό είναι το
2: ταράκι.
1: Καλά, έντε, έγινε, άντε, φιλιά. Φιλιά. Άντε, φιλιά, γεια σου Γιώργα, ρε. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια τώρα. Λοιπόν, και έτσι είναι. Τους λέω, παιδιά, αυτό που ξεκίνησα. Με πέραν τηλέφωνο στο σταθερό. Κάποια στιγμή ένας πέταξε μια σπόντα. Και μου λέει, ρε φίλε, εντάξει, όλα καλά, το τηλέφωνο δεν ακούστηκε όμως. Του λέω, αφού πήρε σταθερό, τι να κάνω. Και εκείνο με γύρισε στο μυαλό και λέω, τέλος το σταθερό τηλέφωνο. Τέλος. Εγώ, όσοι θέλουν να μου πάρουν τηλέφωνο και εκτιμάνε και αγαπάνε την εκπομπή, θα παίρνουν τηλέφωνο σταθερό, στο κινητό. Όχι σταθερό. Σταθερό, τέλος. Κινητό. Δεν χρειάζεται να πεις όνομα, δεν χρειάζεται να σε πιάσω συζήτηση. Ξέρω στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, ξέρω εγώ τα λοιπά. Ποιο τραγούδι θες, αυτά τα τελείωσα. Λοιπόν, θέλω να τα τηλέφωνα να τα αποδεικνύω εγώ. Λοιπόν, για τον Παναγιώτη αφιερωμένο.

Λοιπόν, μισό λεπτό, έπεσε η γραμμή σου τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Το κινητό είναι, παιδιά, μόνο κινητό, έτσι. Στο κινητό θα με τηλεφωνείτε όσοι θέλετε. Στο 6971. Γεια σου Δημητρούλα. Θέλεις να σε βγάλω στον αέρα, Δήμητρα? Γεια σου Δήμητρα Αστέρη. Περαστικά και χρόνια σου πολλά για τα γενέθλια. Λοιπόν, με ρωτάει ο Γιώργος από την Επτάλοφο, μου λέει πότε θα κάνεις εκπομπές. Γεια σου Δήμητρα, χρόνια σου πολλά και περαστικά και να είσαι πάντα γερή και τι άλλο, και να τα καθοστήσεις, τι άλλο να πούμε, χρόνια σου πολλά. Γιορτάζεις κιόλας, όλα στο μασκέρας και τίποτα. Πρόσφα, το κρατάω εγώ αυτό. Άμα θέλεις πάρε τηλέφωνο, αν είσαι ok. Λοιπόν, όχι παιδιά, εμείς, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εσύ, όταν ο άλλος είναι στο τηλέφωνο και δεν ακούγεται, ο άλλος άμα θέλει σε πιστεύει. Κατάλαβες, ας πω εγώ ποτέ δεν σε μου ήταν καθόμουν να κάνω τις βλακίες. Αλλά εντάξει, κάνει και λόγο στον εαυτό μου ότι όσοι θέλουν θα παίρνουν τηλέφωνο. Στο κινητό, ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Γιώργο, πολύ πάνω θα σε βάλω τώρα. Τώρα Μητροπάνω, πώς το είπες τον άλλο? Γεια σου κυρία Χαρά. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά. Αφιερωμένο και για την κυρία Χαρά και για τη Βάσο Τακτέλ. Χρόνια πολλά στη Δήμητρα με τις ωραίες εκπομπές που κάνει στο Μουσικό Γαλαξία. Ιντερνετικό είναι αυτό.

0: Εδώ Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, και Πέμπτη και Τρίτη. Παρακαλώ. Τι κάνεις, τρολογόρη? Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μην κλείνεις. Γιώργο, ποια τραγούδια με είπες, ε?
1: Έλα, που λέει το... του... παίζονται... του...
0: Α, τα γράφεις τα τραγούδια.
1: Περίμενε, που λέει... του... το πράγμα που λέει εμένα δεν με αγάπησε κανείς.
0: Καλώς, έγινε. Εντάξει, έχω
1: ευχαριστώ.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, έλα, Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Έλα, ακούγεσαι, Βασίλη.
2: Έλα, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, δεν ακούγεσαι καλά, βρες έξω.
2: Τώρα ακούγουμε.
0: Μπράβο, έτσι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: δεν ακούγεσαι πάλι, τα κινητά σου.
2: Τώρα ακούγουμε.
0: Ναι, έλα, σοκώ.
2: Λοιπόν, έλα, καλησπέρα σε όλα τα ακροατήρια του Ράδιο Μάνος, ακροατές και ακροάτριες. Ναι. Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά. Ναι. Λοιπόν, γεια σου Παύλο Βασιλείου. Όλα καλά αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
2: Δόξα τω Θεώ, ναι. Σπίτι μου είμαι και ακούω την εκπομπή,
0: ναι.
2: Τι νέα?
0: Σήμερα έχει γενέθλια Δημήτρα.
2: Να πούμε και παρεμπιπτόντως και τα χρόνια μας πολλά στη Δημητρούλα την Παοξού για τα γενέθλια της, πόσα κλείνει δεν ξέρω, να είναι υγιές
0: 18.
2: Και εύχομαι και...
0: 18. Ναι. 18 χρόνια.
2: Να είναι υγιές πάνω απ' όλα και να είναι κοντά μας, δίπλα μας. Όπου και να βγαίνει, είτε στο Μουσικό Γαλαξία, το Ερασιτεχνικό, είτε εδώ πέρα στο Ράδιο Μάνος και μιλάμε στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Είναι μια κοπέλα που αγαπάει πολύ το ραδιόφωνο. Μπράβο της.
2: Ναι.
0: Ναι. Μπράβο, Δημήτρα.
2: Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε, ρε.
0: Το τραγούδι μιλάει για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή.
2: Μελαχρινή, με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί μάτια που πήγε στο περίπτερο για την γάλα και εξαφανίστηκε.
0: Άκου να σε πω κάτι λίγο. Ένας που έστειλε ένα μήνυμα, τώρα ευκαιρία να το απαντήσω.
2: Ναι.
0: Δεν παίζει, άκουσε με, μην με διακόπτεις. Ναι. Μην με διακόπτεις, μην με λες ναι, ναι συνέχεια. Λοιπόν, θα σε πω εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο το στούντιο. Τι φαίνεται έξω μετράει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν παίζει ρόλο αν είσαι καθηγητής πανεπιστημίου ή αν είσαι επιπέδου και δαπέδου. Είναι κατά πόσο μερικοί άνθρωποι το έχουν αυτό, δεν το έχουν όλοι οι εκφώνητες. Όλοι οι εκφωνητές είναι πάρα πολύ καλοί, τέλειοι, έχουν μια συμπεριφορά, αλλά για κάποιο λόγο κάποιοι ξεχωρίζουν. Για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν. Και δεν φωτογραφίζει τον εαυτό μου, παρεξηγητό κιόλας. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, για αυτό που ρωτάς, οι εκφωνητές για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν. Έχω στην, και μορφωμένοι και καλλιεργημένοι και πολύ ωραίες εκπομπές και τα πάντα, αλλά για κάποιο λόγο μερικοί ξεχωρίζουν. Όπως όλα τα επαγγέλματα. Αυτά για το φίλο που ρώτησε. Λοιπόν, έλα, σ' ακούω, Βασίλη.
2: Έλα, και καλησπέρα και πάλι. Ναι. Λέω, ναι, καλά απάντησε στο φίλο ότι κάποιοι ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο, όντως.
0: Για κάποιο λόγο, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα τραγούδι από Διονυσίου θα μου βάλεις, όποιο θέλεις εσύ, και το αφιερώνω special για τη Δημητρούλα που έχει τα γενέθλιά της, λέω, σήμερα.
0: Ναι.
2: Για όλο το ακροατήριο το γνωστό εκεί πέρα στην Κατερίνη, και όλο τον κόσμο που ακούγει την εκπομπή σου σήμερα.
0: Διονυσίου,
2: και σήμερα.
0: Διονυσίου, ποιο θες, Διονυσίου?
2: Του Στράτου Διονυσίου, βάλε μου, είσαι η πρώτη, είσαι η πρώτη εσύ για μένα, που λέει.
0: Διονυσίου.
2: Ή βάλε μου κι αυτό και βάλε μου άρχεται ένα τραγούδι ακόμα, αν τελείωνε η ζωή για μια γυναίκα. Αυτά τα δύο. Το είσαι η πρώτη και το αν τελείωνε η ζωή για μια γυναίκα.
0: Λοιπόν.
2: Που λέει και ο στίχος, αν τελείωνε η ζωή για μια γυναίκα.
0: Διονυσίου, είσαι πρώτη.
2: Ναι.
0: Είσαι πρώτη. Okay. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα δύο τραγούδια αφιερωμένα για όλο το ακροατήριο απανταχού του Ραδιομάνος.
0: Λοιπόν, είσαι η πρώτη.
2: Ακούει το πρόγραμμά σου.
0: Είσαι η πρώτη και το άλλο.
2: Και το άλλο, αν τελείωνε η ζωή για μια γυναίκα.
0: Οκ, άκουτα.
2: Έγινε, αφιερωμένα.
0: Έγινε.

0: Για πες το Γιώργο. Πες το.
1: Χρόνια πολλά στη Δημητρούλα και από μένα και πολύ χρονιό την επιθυμεί το καλύτερο στη ζωή της.
0: Και ένα γαμπρό. Καλό παιδί.
1: Ένα γαμπρό και ένα καλό παιδί.
0: Άξα. Το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι δικό σου.
1: Το επόμενο τραγούδι.
0: Έγινε ρε. Γεια σου. Γεια σου.

0: Σταύρο. Γεια σου Σταύρο, τι κάνεις?
1: Γεια σου Ιωπάνο, καλά ρε Βαλό, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Τι λέω, εντάξει.
1: Έχουμε την υγειά μας, αναπνέουμε τα πόδια, χέρια έχουμε, περπατάμε, κατσκεφτόμαστε λογικά, τι άλλο θέλουμε. Έχουμε 5 φράγκες στην τσέπη, τι άλλο θέλουμε.
0: Μια χαρά σε.
1: Σπίτι έχουμε, τι άλλο θέλουμε.
0: Σταύρος, το τρελόμορφο αγόρι. Σταύρο, αγαπημένο σου φρούτο, ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο?
1: Δεν άκουσα.
0: Το αγαπημένο σου φρούτο, ποιο αρέσει πιο πολύ, τα φρούτα, σ' αρέσουνε?
1: Σήμερα ξέρεις φρούτο πήρα φρούτα σήμερα, πληρώθηκα σήμερα. Και πήρα λίγα βερίκοκα έφερα, και ένα κιλό βερίκοκα.
0: Όχι, δεν σ' αρέσουν τα φρούτα, τα φρούτα δεν σ' αρέσουν. Τα φρούτα σ' αρέσουνε, τα φρούτα σ' αρέσουνε.
1: Μ' αρέσουνε, πάλι μ' αρέσουνε.
0: Α, τότε τι, το λες αν θα αρέσει και πήρες και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Αυτά Σταύρο μου, όλα καλά να είμαστε.
1: Εγώ δίνω τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τι να πω, εύχομαι ο κάθε άνθρωπος να περνάει καλά και να μην, και να μην αντιμετωπίζει δυσκολίες και δύσκολες καταστάσεις. Και πάνω απ' όλα να έχει υγεία, ψυχική και σωματική.
0: Έτσι, έτσι τα πω.
1: Για να μπορεί να παλεύει στη ζωή του.
0: Έτσι. Ωραία, τα πω.
1: Άμα δεν έχει υγεία, όπως έλεγες εσύ,
0: τι θα κάνεις?
1: Δεν θα κάνει τίποτα.
0: Τι θα κάνεις? Και πες μια καλή κουβέντα στον κόσμο σήμερα. Οι άνθρωποι έχουν γίνει πολύ τοξικοί. Πες μια καλή κουβέντα για κάποιον.
1: Μια καλή κουβέντα.
0: Δεν το λέω για σένα.
1: Να έχουν αγάπη. Να έχουν αγάπη.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Γενικά οι άνθρωποι να έχουν, να είναι πιο ζεστοί μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν.
1: Να έχουν αγάπη, να έχουν αγάπη. Η αγάπη λείπει σήμερα από τον κόσμο.
0: Okay.
1: Έχουν γίνει αδιάφοροι σήμερα οι άνθρωποι για το ένα για τον άλλο.
0: Okay.
1: Να σου πω μια περίπτωση σήμερα που είμαι στο λεωφορείο.
0: Πες γρήγορα, ναι. Πες.
1: Ναι. Ήταν ένας από αυτούς τους ξένους που ήταν στην Ελλάδα και δουλεύανε εδώ στο παιδικό χωριό. Στο, όχι στο παιδικό χωριό, στο νοσοκομείο που χτίζεται στο Φίλιο. Στο περιοδρικό. Εργάτες. Και σχολάσανε εκείνη την ώρα, μπήκα στο λεωφορείο. Εγώ ήμουν μέσα, κατέβαινα κάτω τη Θεσσαλονίκη να πάω να πληρωθώ τη σύνταξή μου. Και το λέω τον ένα hot day, του λέω στα ξένα, για να καταλάβει. Νομίζω δεν καταλάβαινε ελληνικά. Και μου λέει, μου δείχνει το κινητό του και μου γράφει στο κινητό του, δεν μιλάω, έγραψε στο κινητό του, δεν μιλάω αγγλικά, δεν μιλάω αραβικά. Τον κάνω μία το χέρι στην καρδιά μου, ακουμπάω το χέρι στην καρδιά μου, του λέω δηλαδή, σε ευχαριστώ. Λέει, κάνε και εκείνο στην καρδιά του, σε ευχαριστώ και εγώ. Κοίταξε, λέω, με έναν ξένο, λέω, που τους κατηγορούνε, μπορεί να γίνεις αδερφός, λέω, είναι δυνατό. Δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν υπάρχουν
1: κόσμος. Μου έβαλε το χέρι στην καρδιά και μου είπε:
0: εντάξει, υπάρχουν.
1: Όπως θα αφαιρθεί στον άλλον, έτσι θα σου αφαιρθεί.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Είναι τι κουβαλάει ο καθένα άνθρωπος. Έτσι, ο άλλος μπορεί να είναι καλός από τη φύση του και να είναι.
1: Καλό παιδάκι φαινόταν.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά. Οκ,
1: ναι.
0: Okay, τα λέμε.
1: Έγινε,
0: να σε ένα σχαλάκι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο, Σεραϊκό. Νούμερο 1 Ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδα Ιωσενίδη 4. Ασφαλιστικό γραφείο, ασφαλιστικές υπηρεσίες Κοκελίδης, Λάμδα Ιωσενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα, το Kere Wurst και το Pulled Pork. Και βέβαια λουκάνικα, χωριάτικα, τα πάντα, εκτός από μπιφτέκι. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 6. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ιωσενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ιωσενίδη 60, αντρικά γυναικεία κουρέματα.

Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα είναι στο πρώτο χιλιόμετρο παλιά Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Σεραϊκό. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμοκλου. Από το πρωί μέχρι και τι ώρα είναι τώρα, μέχρι τώρα. Κυριακές 5.30-6 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Λοιπόν. Λοιπόν, μισό λεπτό να βρούμε το τραγούδι. Λοιπόν, το βρήκαμε.

Λοιπόν, εμείς τώρα θα παίξουμε δικά μας τραγούδια. Εάν θέλετε όμως να κάνετε την παρέμβασή σας τηλεφωνικά, δεν θα με πάρετε. Τι έγινε? Δεν θα με πάρετε στο κινητό, στο σταθερό τηλέφωνο. Στο κινητό θα με πάρετε. Όσοι θέλετε, μόνο στο κινητό τηλέφωνο. Όσοι θέλετε. Λοιπόν, και αν κάποιος δεν θέλει να βγει στον αέρα, δεν τον βγάζω. Έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Λοιπόν, το κινητό είναι 6971-6971-785-521. Σημειώστε το σε ένα κάπου εκεί που να το ξέρετε. Θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Μόνο κινητό. 6971-785-521. Για το φίλο μου τον Δημήτρη, και βέβαια να πω για μια ακόμα φορά ότι τώρα θα μεταδώσουμε δικά μας τραγούδια. Έτσι. Και παράλληλα, άμα θέλετε να μας πάρετε να ζητήσετε κάποιο τραγούδι, πολύ ευχαριστώ. Στο κινητό όμως, 6971, μου λέει ένας, πες το πιο αργά και τα λοιπά, 6971-785-521. 6971-785-521. Μην αγχώνεσαι, θα το πω λέω συχνά, να το γράψεις. 6971-785-521. Δικά μας τραγούδια τώρα, και αν θέλετε κάποιο τραγούδι και εσείς, πολύ ευχαριστώ.

Χρόνια πολλά στην Δήμητρα. Δήμητρα, χρόνια πολλά. Δήμητρα, χρόνια πολλά. Πολύχρονη. Λοιπόν, δικές μας επιλογές

σου αργό παιδί. Δικές μας επιλογές είναι αυτές. Λοιπόν, δικές μας επιλογές. Πάμε να ακούσουμε κοσάρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Ραδιομάνος.
1: Λοιπόν, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε τώρα τα 20άρια. Φτάνει 20άρια. Θέλει να το γυρίσει άλλο στο ραδιόφωνο και τον καρφώνεις εκεί με το τραγούδι σου. Το ένα τραγούδι καλύτερα από το άλλο.

Λοιπόν, αφιερωμένο και για τη Δήμητρα. Γεια σου Δήμητρα. Λοιπόν, για τη Δήμητρα, τη Δημητρούλα που γιορτάζει σήμερα, που έχει γενέθλια, πολύχρονη. Λοιπόν, αφιερωμένο. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο, γεια σου Τάνια, Σουλτάνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, τα εικοσάρια.

Λοιπόν, θα ακούσετε 20 τραγούδια. Όλα θα είναι τώρα, οι επιλογές οι δικές μου είναι όλες τζάμι. Θέλεις να το αλλάξεις το ραδιόφωνο και δεν μπορείς. Άμα γουστάρεις αυτά τα τραγούδια, έτσι. Άμα το γουστάρεις. Έλα για ένα φιλαράκι καλό εκεί, ο Παναγιώτης από το σχολάριο. Θυμάμαι πιτσερικάς εκεί στην Καλαμαριά, έρχονταν από το σχολάριο. Τα τρίκυκλα. Και λέγανε, πουλούσαν κρασιά και τι άλλο πουλούν, σταφύλια. Καλά σταφύλια, λέει, φωνάζαν εκεί. Σταφύλια καλά από το σχολάριο. Άρε σχολάρι, μπίτσε. Στην Καλαμαριά ήμουν πιτσερικός. Και πουλούσαν σταφύλια και κρασιά από το σχολάριο. Γεια σου Παναγιώτη. Κάπελα. Βάλε 500 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια, που αγάπησε ένα ψηλό κοντό ξανθιά.

Λοιπόν, το σχολάρι έτσι, Παναγιώτη, έτσι, καλά στα φίλια, τρίκυκλα, κάτι τρίκυκλα είχανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κοσάρια. Κοσάρια, παιδιά, τραγουδάρες. Γεια σου, Δημήτρη. 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δικές μας επιλογές.

0: Έλα, τρελαγόρι. Πες το. Πες. Έλα με λίγο. Α. 20 είναι αυτά. Πες. Σ' ακούω. Πες. Έκλεισε ο Αστραπογένος. Να σας πω κάτι. Μου λένε για παρατσούκλια. Εγώ όταν ήμουν στο Μουσικό Γαλαξία είχα ένα τετράδιο καμιά 100 άτομα, 100 ονόματα. Και όσοι πέραν τηλέφωνο τους έβγαζα παρατσούκλια. Δηλαδή όσοι έπαιρναν, δηλαδή από το, διάλεγαν νούμερο, από το 1 μέχρι το 100 παράδειγμα. Και έλεγε άλλο το 5 ας πούμε. Και κοιτούσα εγώ το χαρτί και έλεγα Αστραπόγενος. Ξέρω εγώ. Και αυτά τα έλεγα εγώ το 1995-97, έτσι. Τότε τα έλεγα. Η γλυμμένη Αγελάδα, ξέρω εγώ. Και είχε πολύ φάση, ξέρω εγώ. Κυριάκο, ήθελες κάτι? Γρήγορα πάνε κοιμήσου. Λοιπόν, δεν θα βάλω. Αυτό και τα παρατσούκλια. Έλα. Πες.
1: Έλα.
0: Πες.
1: Τα καράβια.
0: Ποια καράβια?
1: Το χρόνο στα καράβια.
2: Χρόνια στα καράβια.
0: Ρε, μην μου τα αλλάζετε το πρόγραμμα τώρα. Άντε το βάλω, εντάξει. Άντε.
1: Ένα τραγούδι ακούω στον δρόμο, δεν ακούω άλλο.
0: Ποιο τραγούδι θες? Αυτά δεν σ' αρέσει, μου βάζω.
1: Ρε, στα καράβια είναι.
0: Καλά, εντάξει. Άντε. Τι μου ζητάνε? Τις τραγουδάνες πάμε στις μάπες τώρα. Μαργαρίτης, πριν μου λέω. Άντε, επειδή είναι ο Γιώργος. Τα καράβια. Τα ίδια και τα ίδια. Έλα, πάμε να τα ακούσουμε. Σας βάζω τραγούδια ωραία, ρε φίλε. Μαργαρίτης, τα καράβια. Έλα. Για τον Γιώργο, τον Κυριάκο και την Τάνια.

είναι στα καράβια. Ρε παιδιά, κόσμο. Μαργαρίτες, χρόνια στα καράβια. Λοιπόν, είπαμε δικά μας τραγούδια βάζουμε. Τέλος πάντων, άντε για εγώ για εσένα και τον Κυριακό. Μαργαρίτες, χρόνια στα καράβια. Εμείς οι ναυτικοί λέγεται ρε αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, Γιώργος Κυριάκος Τάνια, χαιρετισμούς, τα καλύτερα παιδιά. Αλλά και ο Παναγιώτης είναι καλό παιδί, το σχολάριο. Λοιπόν, θυμάμαι, ερχόντουσαν εκεί τα τρίκυκλα αυτοί από το σχολάριο και είχαν στα πουλούσαν στα φύλλα. Ωραία, φίλε. Ο μόνο πιτσιρίκι τότε, στην Καλαμαριά. Και έλεγαν στα φύλλα καλά, ροζακί. Μυρίζαμε, σκομυρίζαν τα σταφύλια, ρε φίλε. Τα ροζακί, αυτά τα μαύρα, τα μπέτα. Τώρα όλα είναι. Ας τα να πάνε, ας πούμε. Η ντομάτα μύριζε, ρε φίλε, χωματίλα. Τα σταφύλια, τα ροζακί μύριζαν, σκομυρίζανε. Τώρα τίποτα. Λοιπόν, έλα Παναγιώτη, πάρε ένα εικοσάρι. Σχολάρι, πάρε ένα εικοσάρι. Δικά μας τραγούδια, παιδιά, μην μας τηλεφωνείτε για τραγούδια. Δικά μας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου, η Κοσάρια. Ναι. Παρακαλώ. Ναι.
1: Έλα, Παύλο.
0: Έλα.
1: Έλα, Ελευθέρης είμαι, ο Γερμανός.
0: Έλα, καλά, Ελευθέρη.
1: Τι κάνεις, ακούω τα κουσάρια εδώ, ρε, μας εξτερλάνε από.
0: Σ' αρέσουνε.
1: Μόνο κάτσε καλά, δεν μπορείς στο Μαργαρίτορο το φιλαράκο μου, αυτό τι γίνει με τα καράβια και βάλει, τον
0: Γεράκα. Να σε πω την αλήθεια, δεν τρελούμε το Μαργαρίτο τόσο πολύ, αυτά μου αρέσουν, τα παλιά.
1: Ναι, ναι, παλιά ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα περάσει ένα τραγούδι εδώ, ο αδερφός μου, ο Γιώργος τώρα έχει πάει στο νοσοκομείο, ξέρω το βράδυ, ένα μικρό εγκεφαλικό έπαθε.
0: Α, περαστικά ρε, περαστικά ρε.
1: Είναι στο νοσοκομείο, τώρα πήγα τον είδα το απόγευμα.
0: Περαστικά.
1: Εντάξει. Καλά έτσι, ναι.
0: Μάνα μπρο, περαστικά. Πώς το λένε, Γιώργο, το λένε. Περαστικά.
1: Ο Γιώργος Τσάδης κάποτε είχε ένα δισκάτοικο που σε έπαιρνε και τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μια μισή ώρα νύχτα έπαθε αυτό το πράγμα, τον πάει ο γιος εκεί. Ναι. Πήγα τον είδα εγώ και εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, έτσι. Είπα. Έτσι, έτσι, ναι. Έτσι.
1: Και όλος, πάει σε ένα τραγούδι του και όλος για όλους τους αρρώστους εκεί που είναι στο νοσοκομείο, έτσι.
0: Έγινε. Φιλιά πολλά στο νοσοκομείο τα παιδιά εκεί που ακούνε. Τον Γιώργο. Έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, σαν. Έγινε.
1: Στο Γιώργο του Τζάξο, έτσι.
0: Γιώργος Τζάξο.
1: Γιώργος Τσιάτσος λέγεται, ναι ρε, όπως εγώ είναι αδερφός.
0: Τσιάτσος, οκ, έγινε. Έγινε.
1: Έτσι.
0: Έγινε.
1: Βάλε, άμα σε βουλεύει, βάλε το δικό μου εκείνο, αν σε βουλεύει. Και άμα δεν σε βουλεύει.
0: Καλά, να το βάλω και το δικό σου.
1: Θα διόρθω τις γυναίκες, ξέρεις, εγώ εκείνο μου αρέσει πολύ πάλι.
0: Καλά, οκ.
1: Ναι. Λοιπόν, καληνύχτα, άντε, σ' ακούω, εδώ είμαι ξαπλωμένος. Τώρα για φάγει καρπούζι, κάτσε καλά σήμερα. Ωραία. Πήρε ένα από τον μπίτσα εδώ απέναντι, επειδή εγώ κοντά δωμένο και στο που είναι η μπίτσα εδώ στη δίκοντα.
0: Ναι, καλό καλό.
1: Τα κιλά, πρωτοφανές πράγμα. Κόκκινο φωτιά, γλυκό, που μου με τυράξει στο μπαλκόνι μετά από έτσι.
0: Ωραία καρπούζια. Ξεπιάζει και ωραία καρπούζια.
1: Ωραία, ωραία. Είμαι καρπουζά, τροπολί πράγμα.
0: Και εμένα, και εμένα. Λοιπόν, ξεπιάζει και ωραία καρπούζια. Ξεπιάζει καρπούζια, ωραία. Εδώ στη Νέα Έφεσο ο Δήμο Γλουκώστας. Το Άστρο. Το σούπερ μάρκετ Άστρο.
1: Ναι, απέναντι από τη Δία ακριβώς είναι το πίτσας αυτός.
0: Θα πας εκεί πέρα να δεις καρπούζια πάτη στην πλάτα σου. Ναι. Θα πεις από τον Παύλο Βασιλείο, θα πεις, τον Παύλο Βασιλείο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, φυσικά. Αύριο θα πάω να πάρω ακόμα ένα τόχο ριζέρβα. Τώρα τα έκοψα δυο μισά και έφυγα πάνω στο νοσοκομείο. Ήρθα, έφυγα από τα δυο τα μισά του μισό με τη ράκη, στο μπαλκόνι.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά, προύγοντας.
1: Μα είναι εποχή τώρα αυτό, τρώγεται, πώς θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Προύγοντας.
1: Εδώ, σε τι γίνεται εδώ, πιάσαν τώρα τις γωνίες όλες αυτές με τις σωότες και τα γρουτικά και πουλάνε. Για τις κυνηγάει η αστυνομία.
0: Γιατί, γιατί τις κυνηγάει.
1: Το λέει, έχεις άδεια, λέει. Του πουλάς εδώ πια τις γωνίες όλες και μας έκλεισε τους δρόμους.
0: Τέσσερα.
1: Από μαλακριά ήταν ένας.
0: Δεν πειράζει, ας βάλω κάμερο κάμερο το πέφτει, κρίμα είναι. Διάλυστα, λοιπόν αυτά. Έγινε.
1: Λοιπόν, καληνύχτα, θα σου λέω, έτσι.
0: Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, θα βάλουμε και το αδιαρθώ τις γυναίκες. Παιδιά, θα σας βάζω καλή τραγούδια. Περαστικά στο Γιώργο το Ζιόρζιο, κάπως έτσι λέγεται. Γιώργο, και στο νοσοκομείο εκεί που μας ακούν τα παιδιά. Αυτά είναι τραγουδάρες. Αυτά που σας βάζω, παιδιά, είναι φωτιά. Άγου τραγούδι, κοσάρι. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό.

0: Λοιπόν, όπα, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Αυτό δεν είναι δικές μου επιλογές. Είναι επιλογή του φίλου μου που το ζήτησε. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, το τραγούδι που θα βάλουμε τώρα δεν είναι δικές μου επιλογές. Είναι του φίλου που το ζήτησε.
1: Πες μας λίγο, γυναίκες αδιόρθωτες, να μας...
0: Τρία, βαθμολογία τρία.
1: Λιγάκι τον καημό μας.
0: Τρία για κάτι.
2: Για το φίλο τον Παύλο.

Για το φίλο μας που το ζήτησε, αυτό το τραγούδι ήταν δικό μου. Δεν είναι καινούργιο επιλογή, ήταν του φίλου μας. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε για τραγούδια, θα μεταδώσω εγώ δικά μου τραγούδια και θα κλείσουμε. Πάμε να ακούσουμε κοσάρια τώρα. Κοσάρια, δικές μου επιλογές. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Αν θέλετε να μας πείτε έτσι μια καλησπέρα, καλημέρα, ναι, εντάξει, πάρτε τηλέφωνο. Αλλά για τραγούδια όχι τώρα. Το ξεκινήσαμε 8 η ώρα, αφήσαμε πολύ ώρα στον κόσμο να ζητάει τραγούδια, τα μεταδώσαμε όλα. Τώρα όμως θα παίξουμε κάποια τραγούδια δικά μας. Εντάξει. 20.

συνεχίζουμε. Οι επιλογές είναι δικές μας και τα τραγούδια είναι ένα και ένα όλα. Γεια σου Δημήτρη.

0: φτιάξω καινούργια ζωή.
1: Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Βάσο Φτέλ. Γεια σου Στέλλα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να θυμηθούμε στα γρήγορα, οι χορηγοί είναι οι εξής: το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Σαπλαχίδη, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Σαπλαχίδη, Β' Πάραδος Ήρενης 2, Σεραϊκό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, μια πολύ καλή κομμωτρία. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδια Σενίδη 4. Και φτηνές και καλές τιμές, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδια Σενίδη 4. Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδια Σενίδη 11. Και βέβαια το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. 20 είναι αυτά, 20 άργια είναι αυτά.

για την αγάπη μας τα παιδιά εκεί στο νοσοκομείο. Μας ακούνε οι ασθενείς, περαστικά. Γεια σου Δήμητρα, χρόνια σου πολλά και περαστικά σου.

Λοιπόν, αν έχετε κάτι να μας πείτε, έτσι καμιά παλιά ανάμνηση, κάνα παλιά περιστατικό, με κάνα τραγουδιστή, σε κάποιο κέντρο που πήγατε, έτσι κάποιο παλιά, έτσι μια παλιά ανάμνηση, γιατί ακούτε, αν ακούσε ένα τραγούδι παλιό, το μυαλό σου, δηλαδή αυτό που μας δίνει ο Θεός, είναι θεϊκό, δηλαδή το μυαλό σου ταξιδεύει και πάει πίσω. Και αν έχετε έτσι καμιά ιστορία να μας πείτε, όχι τραγούδια, ας τραγούδια τα κάνω εγώ κουμάντορο. Το 8 η ώρα που ξεκίνησα, ό,τι τραγούδι μου ζητών, το παίξα μέχρι τις 10:30. Λοιπόν, καμιά ιστορία, κάτι που θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας πάρετε στο κινητό, έτσι, όχι τραγούδια. Τραγούδια ξεκινήσαμε 8 η ώρα, είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα, είχαμε αυτά που είχαμε τα τηλέφωνα, τέλος πάντων θέλω μεγάλες κουβέντες, είχαμε αυτά τα τηλέφωνα που είχαμε, τους ακούσαμε στον αέρα και αγκαινιάσαμε πλέον γραμμές μόνο στον αέρα. Δεν έχει αξία, δηλαδή παίρνει άλλος τηλέφωνο, άμα θέλει σε πιστεύει ο άλλος, ότι ο άλλος που σε ακούει δηλαδή. Ενώ όταν είσαι στον αέρα, σε πιστεύει, θέλει, σε πιστεύει. Λοιπόν, θέλεις άμα πάρεις τηλέφωνο, πάρε. Λοιπόν, άμα έχετε κάτι να μοιραστείτε, ξέρω εγώ, καμιά από τα παλιά, ξέρω εγώ, κτλ, κτλ, γιατί όχι, έτσι το μοιραστού μαζί. Στο 6971-785-521. Έτσι, 6971-785-521. Γράψτε το κάπου σε ένα χαρτί, να το έχετε. Και να μας φέρνει τηλέφωνο και τραγούδια, όχι τώρα όμως για τραγούδια, τώρα όχι. Τώρα άμα θέλετε κάτι να μοιραστείτε, για λίγο ακόμα, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. 6971-785-521. Να σας στηθώ, Παύλος Βασιλείου, παλιά έβγαινα στα Μεσαία και στα FM, Παύλος ο Ιδός. Αργότερα το 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς, 4-8-13 στα 3.000 θα το κοιτάσει τότε, παιδιά της Καλαμαριάς, τότε ήταν παριθμό ένας σταθμός στην εποχή του και ένας άλλος σταθμός ήταν πολύ καλός, ο Τουέντι, ο Φάνης, ο οποίος ήταν και φίλος μου. Δυστυχώς το παιδί σκοτώθηκε αυτό, τέλος πάντων. Τι λέγαμε, Παύλος Σουηδός, Μεσαία FM, παιδιά της Καλαμαριάς, το 79, 4-8-13. Αργότερα 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, έκανα εκπομπή στα FM και με είχαν πάρει μια, δεν θέλω να πω τώρα όνομα, τέλος πάντων, και έκανα ένα δοκιμαστικό στην ΕΡΤ, 8 μήνες συμβασιούχος ήμουν. Πόσο λεφτά έπαιρνα, 200.000 τότε, ελληνικές δραχμές. Και ελληνικές δραχμές τότε. Και επίσης τότε η ΕΡΤ είχε δύο στούντια. Το ένα ήταν το αφιθεατρικό και το άλλο ήταν δημοσιογραφικό. Μετά έκανε και άλλα στούντια, το βασίλωσε και να είχε στην Περαία. Τέλος πάντων, τότε το ΕΡΤ είχε 50 κιλοβάτ μηχάνημα στα FM και 200 κιλοβάτ στα μεσαία τότε. Μετά έκανα ένα δικό μου ραδιόφωνο, έκανα το Διάβολο 1, μπήκε μέτοχος η ασφαλιστική εταιρεία Interlife. Μετά κάναμε το Μουσικό Γαλαξία και πήγαν πάρα πολύ καλές οι σταθμοί, δηλαδή που ήμουν τυχερός, δηλαδή όλοι οι σταθμοί πήγαν πάρα πολύ καλά. Αλλά πάντα έκανα πρωτότυπες εκπομπές, δεν έκανα αυτές τις κλασικές. Δεν ήμουν οπαδός του βάλε 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Ήμουν οπαδός το να μιλάω, το να επικοινωνώ με τους ανθρώπους κτλ. Και πότε επίπεδο, πότε ανέβαζαμε το επίπεδο και πότε το κατεβάζαμε. Εσκεμμένα αυτό γινόταν. Γιατί άμα έχεις και πολύ μεγάλο επίπεδο, ο άλλος φοβάται να σε πάρει και τη λόγω. Ανεβάζεις το επίπεδο, κατεβάζεις το επίπεδο. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι. Τελευταίο τραγούδι, παιδιά. Και κλείνουμε. Αυτή η γυναίκα με έκανε φοβερή εντύπωση, αυτή η τραγουδίστρια Λίτσα Διαμάντη. Τι ωραία φωνή που είχε, πόσο σεμνή και ταπεινή ήταν αυτή η τραγουδίστρια. Δεν την έχω γνωρίσει, απλά την έβλεπα στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, και ο τρόπος που μιλούσε έδειχνε μια ταπεινότητα και μια σεμνότητα. Και τι φωνάρα, και έχει πόσα ντουέτα έχει πει αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, με τις σημερινές καμία σχέση. Εκείνες είναι μόνο, αυτές είναι σημερινές, είναι όλα χύμα, ας πούμε. Όλα στο φως, τίποτα, ας πούμε. Και πρέπει να βάζεις και μεγάλα γυαλιά, μαύρα γυαλιά, να μην βλέπεις τα κορίτσια που περνάνε, τα γόρια, ειδικά οι γυναίκες. Βάζεις ένα μαύρα γυαλιά, έτσι μαύρα, μαύρα, να μην βλέπεις τώρα. Δηλαδή περνάνε καμιά φορά απέναντί σου, δηλαδή περνάς τώρα, κάνεις τη διαδρομή και περνάει τώρα αυτή η κοπέλα, ας πούμε, και το μάτι που θα πάει, ας πούμε. Και λες σήμερα το Θεέ μου, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και καμιά φορά αν τα διαπιστώσω ότι είναι μικρά αυτά, είναι μικρά, εγώ ούτε καν και τα κοιτάω. Κοιτάω πάνω τον ουρανό. Τι με κάνεις. Λοιπόν. Μια παροιμία, ξέρεις τι λέει, κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος, το έλεγε η μάνα μου αυτό. Κάθε πέρσι και καλύτερα, λέει, και κάθε φέτος και χειρότερα. Και επίσης έλεγε και κάτι ακόμα, μάνα μου. Σαν τον πόη μου, λέει, γνώρισα, σαν τον πόη μου, σαν την ψυχή μου δεν μπόρεσα να γνωρίσω. Τελευταίο τραγούδι, παιδιά. Και να μην διστάζετε να βγαίνετε στον αέρα, μην διστάζετε. Μην σας πιάνει αυτή η τρελά.

Λοιπόν, χαιρεσμούς και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Αν ακούει, χαιρεσμούς. Λοιπόν. Ναι, και αυτή πέθανε. Πάει και αυτή κουμπά. Bonnie Tyler. Πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα ωραίο τραγούδι και αυτή δυστυχώς πρόσφατα πέθανε.

Μια πολύ μεγάλη επιτυχία τότε με το τραγούδι αυτό από την Bonnie Tyler, και αυτή πρόσφατα πέθανε. Ένα άλλο τραγούδι και αυτό ήταν πολύ ωραίο, είναι το ένα μεγάλη επιτυχία και αυτό από την Barbara Streisand, το Woman in Love. Σας βάζω τραγούδια της εποχής μας.

Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι από την Jennifer Rush, το «Η δύναμη της αγάπης».

Τι φωνάρες έχουν αυτές οι ξένες, ρε φίλε. Και δύσκολο τραγούδι και δυνατή φωνή. Τι γυρίσματα. Jennifer Rush.

Λοιπόν, τι φωνάρες έχουν αυτές οι ξένες, ρε φίλε, μερικές δηλαδή. Τι γυρίσματα έχουνε. Τις ακούς και τρελαίνεσαι, ρε φίλε. Τι γυρίσματα και πόσο δύναμη και πόσο τεχνική πρέπει να έχει αυτή η κοπέλα τώρα. Και τι φωνάρα έχει. Πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι από την Mariah Carey. Κλείνοντας, παιδιά, κλείνουμε τώρα, κλείνουμε. Άκου φωνή τώρα και τι γυρίσματα κάνει τώρα αυτή η κοπέλα.

Είναι φανταστική. Λοιπόν, οι δικές μας εδώ κοιτάνε να πετάνε τα μπαλκόνια της έξω. Αυτή η κοπέλα, αυτή τώρα η γυναίκα που είδα στο βίντεο, Μαράι Καρέ, εντάξει είναι πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι, σεμνά αντιμένη και φωνάνε. Αυτό είναι. Δεν θα δείξει τα στήθια σου και τα αυτά σου, ας πούμε. Θα δείξει τις φωνητικές σου δυνατότητες. Αυτό μετράει. Τέλος πάντων. Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι και με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά. Αυτά είναι γενικά τραγούδια. Τώρα οι άντρες μου. Συγγνώμη να ακούν τώρα. Τόνι Πράξτον.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας τηλεφωνήσανε και τα είπαμε κιόλας. Λοιπόν, από τις 8 που ξεκινήσαμε βγάλαμε τις γραμμές, βγάλαμε αγαπημένα τραγούδια μόνο στο κινητό, όχι σταθερό, μόνο στο κινητό. Αυτό θα ισχύει από εδώ και πέρα, μόνο στο κινητό. Όσοι θέλετε μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Τώρα όμως κλείνουμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από ένα σουηδικό, από τη Σουηδία, η Ροξέτ. Και αυτή η κοπέλα συγχωρέθηκε, μικρή κιόλας, σχετικά. Λοιπόν, να αφιερώσω το τραγούδι αυτό στην Δήμητρα που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Την εύχομαι τα καλύτερα και περαστικά και όλα θα περάσουν. Όλα θα περάσουν. Θα περάσει και αυτή την πόρα.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές να έχετε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Καλές διακοπές. Ράδιο Μάνος, εδώ και 47 χρόνια κοντά σας, εδώ και 47 χρόνια. Κατερίνη Νέα Έφεσος. Να πούμε ότι παίζει πολύ ωραία τραγούδια, γενικά και σύγχρονα και παλιά, το Ράδιο Μάνος, και μπορείτε όσοι θέλετε να διαφημιστείτε θα πάρω τηλέφωνο στο σταθμό. Είναι ένας από τους πιο θρυλικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Πιερία. Μάνος. Εδώ και 47 χρόνια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Ο Παύλος ο Βασιλείου ή Παύλος ο Ιδός ή τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. Αργότερα 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ. Εκπομπές, συμβασιούχος. Ιδιοκτήτης του Διάβλου 1. Μετά μπήκε με το χώσιο ασφαλιστική εταιρεία Interlife. Ιδιοκτήτης του Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης. Εκπομπές μετά πούλησα όλα, εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, Σέρας και Κατερίνη. Χορηγή της εκπομπής ήταν το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκυλίδης, Λάμια Σενίδη 11. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Η νούμερο 1 εταιρεία ζωοτροφών My Max Pet Shop, Λάμδια Σενίδη 4. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. 11 η ώρα ανοίγει και κλείνει 6 η ώρα. Γερμανική και ελληνική κουζίνα, έχει το Kere Wurst και το Pulled Pork. Και ελληνική κουζίνα, έτσι. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης είναι το Σεραϊκό και η Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμπνο Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, μερικές στροφές δηλαδή, από το συγκρότημα Foreigner, ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Ο 129 που με ρωτάει για τα είδη μουσικής που έχω. Φίλε, ό,τι θες παίζω εγώ. Τι θες να παίξω? Δημοτικά, σύγχρονα, παλιά λαϊκά, ξένα, pop, δεκαετίας 60, ό,τι θες, ό,τι θες. Κλασική μουσική, ό,τι θες. Ροκ μουσική, ό,τι θες, ό,τι θες. Μπορώ να βάλω στο ένα πλατό Σαφέτη και ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν στο άλλο. Κάνω αλλαγή κατευθείαν.

Λοιπόν, αυτά από μένα τον Παύλο Βασιλείο από το 1976 μέχρι σήμερα, με τη βοή του Θεού. Λοιπόν, αυτά από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Bye bye. Φόρνερ αφιερωμένο. Και περαστικά στους φίλους μας ακροατές που μας ακούνε στο νοσοκομείο, την αγάπη μας και γρήγορα ταχεία ανέρωση. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σας.

Α, να πω και κάτι ακόμα που ξέχασα για το φίλο που με ρώτησε και κλείνω τώρα. Ξέχασα και ήταν να πρέπει να μην απαντήσω. Λοιπόν, αν θες να ακούσεις τον Βασίλη τον Σαλονικιό, τον Τίφανης, μπορείς να τον ακούσεις ιντερνετικά. 8 η ώρα κάνει το πρωί εκπομπή αυτός. Κάνουν παλιά ερασιτέχνηση. Ο γιος της κάνει το Μελαχρινό Αγόρι και ο Βασίλης ο Μαντρέι και ο Τζένταλ και ο Σάτοκαν κάνουν εκεί. Θα γράψεις ραδιόφωνο Παύλο Βασιλείου, βγαίνει μουσικός γαλαξίας. Εγώ το και του και μπαίνει μέσα και ακούς. Είναι τα παιδιά, εγώ δεν κάνω κομπέρσα εκεί, κάνουν τα παιδιά. Αλλά τους προωθούμε γιατί είναι φιλαράκια μας και πάντα τους στηρίζουμε. Εγώ πάντα δεν είχα ποτέ θέματα και κολλήματα με τους συνάδελφούς μου. Άλλοι είχαν με εμένα. Άλλοι είχαν θέματα με εμένα. Εγώ ποτέ ζωή μου δεν είχα τέτοια θέματα. Γιατί πάντα πιστεύω ότι όταν το ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια. Όλοι χρειάζονται. Όσοι είναι στο ραδιόφωνο. Ο καθένας από τον πόστο του. Λοιπόν, αυτά. Όπως και έγινε μεγάλη επιτυχία όταν κάναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Τα παιδιά της Καλαμαριάς. 1979, 4-8-13, 3000, θρύλος. Όπως και ο Μουσικός Γαλαξίας, έγινε θρύλος σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί υπήρχε όλοι μαζί. Και όπως και ο Μάνος είναι και αυτός ένας πολύ γνωστός θρυλικό ραδιόφωνο στην Πιερία και καλό είναι τον στηρίζουν και οι διαφημιστές. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα. Αν θες να μπει τον ακούς τον Βασίλη τον Τίφανης, κάνει 8 η ώρα. Γράψε ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, βγαίνει μουσικός γαλαξίας και μπαίνει μέσα και τον ακούς. 8 η ώρα κάνει το πρωί. Τι άλλα παιδιά κάνουν. Λοιπόν, αυτά παιδιά, εγώ κάνω στο Μάνος εδώ. Απλά βοηθάμε τα παιδιά γιατί εντάξει είναι δύσκολο. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: και θα πω να...
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: πάστα όλα τούτη τη βραδιά. Αμάν, πού σου, αμάν, για βρου, αμάν.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες ράδιο Μάνος.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.